το ζαντήρ θα κόψω. Πούνια με αποστεμή, ίσα με φυσίλα θεά. Σάργο ουγορκάνο, δεν θα λεβαλά, πως του βαρτώ.